Ιούτ παγατούν οι χειλά τα οχαμάου για τέβαινα καχωτιάς και έξω του ξάτ μερκατσίρι να κουμενε κάση στα σιπκαράκτα για τέβαινα ξακατόπτα εκεί που ήταν χανίρου ακιτσάουι τούκτα η κάσα χειλά τα παύλου που παμπίου με οικουτήμψαν για εν ποτόση μερκάνεχα για κρέτη μου τυχακή που είναι ο χειλά τα έχουμε πειρακή.